ζουμί και δούλος του Θεού θα στολιστώ. Θα πιω ένα ουίσκι, ένα ρούμι, να πάρω θάρρος

0: Εδώ ο σταυρός σου, τα καρφιά σου και ο λόφος σου.
1: Here is your love.
0: Και εδώ είναι η αγάπη σου.
1: The list's where it will.
0: Που λέει

Μες στους καθρέφτες σου κοιτώ τον κόσμο κι αγαπώ, κι αγαπώ. Λες κι η ανάσα σου εγώ διαποδιώσμο,

Και με τη σημερινή βοήθειά μας και του Διόνυσου τη χάρη που το θέατρο έχει αγιάσει και ευλογήσει το πατάρι, προχειρίχνομαι!

σόλνταν όνει πεθαμένο κι τον άθιο διαγόρα. Τρεις φορές προσκυνημένο, ένα τάλαντο θα πάρει, δίχως κράτηση στο χρήμα. Κι όποιος τύρανος σκοτώσει από αυτούς που είναι στο μνήμα, τάλαντο κι αυτός θα πάρει. Και τώρα, για μας εδώ να πούμε. Όποιος από σας σκοτώσει το μαγκούφι, το σπουργίτι, το λεχρίτι, που πουλώντας καρδερίνες χτίζει στην Ομόνια σπίτι, ένα τάλαντο θα πάρει. Κι αν τον φέρει ζωντανό, τέσσερα. Γιατί πουλάει σπίνους πέντε στην πεντάρα και τις τσίχλες τις φουσκώνει και τις δείχνει στη βιτρίνα και στον κοτσί.

και μ' αφλάει μ' αυτούς τους κράχτες, και μ' αφλάει μ' αυτούς τους κράχτες. Και

έτσι αμέσως να τις απολύσει. Γιατί αν δεν τις απολύσετε, τα πετεινά θα σας πιάσουν, θα σας δέσουνε για κράχτες για να πιάνουν.

για τη βελούδα σου φωνή και το γλυκό σου γέλιο. Βγάζω αν θέλεις μέχρι και λαγό μέσα

Είμαι σοφαντής. Είμαι σοφός. Μην απορείς. Έλα στο φως. Πες σοφαντής. Ηθοποιός. Ό,τι κι αν δεις είναι καημός. Πολύ πικρός. Και στεναγμός. Πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ.

Φυλάωσε ράγε μια ζωή που δεν διέσχισε κανεί. Ανάλγητο και μόνο σαν λυρικό ψυχοπαθή. Μα στα μισά τη διαδρομή πάω το φράγμα τη σιωπή. Εφηβό και υποδοχέα τη αστήρευτη οργή.

Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα.

Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς.

Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά ακριβώς.

και σκοτεινό, η πόρτα σου κλεισμένη. Το σπίτι σου παράξενο και αυλή σου μυστική. Είναι τόσο κακή, σκοτεινό, η

παλιά ψαροκασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως γαζόζεν περάσει.

παλίτσα χαρτονένια. Μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστήλες, 70 χρόνια φίλες. Συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.

0: Δύο ραγισμένα βάζα, ό,τι πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα, κάτι χρήνα μαραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουνε λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις λαλού και δυο χορεύουν.
1: Η μου αγιοκούρια.

Η διαθήκη μου πριν διαβαστεί ήταν ένα ζεστό άλογο, ακέραιο. Πριν διαβαστεί, όχι κληρονόμοι που περίμεναν, αλλά σφετεριστές καταπατήσαν τα χωράφια. Η διαθήκη μου για σένα χρόνια καταχωνιάστηκε στα χρονοτούλαπα. Από γραφιάδες, πονηρούς, συμβολεογράφους. Κόψανε φράσεις σημαντικές, ώρες κυμμένοι πάνω της με τρόμο. Εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς, τη νέα βουή στα δάση. Τον άνεμο τον σκότωσαν, τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα. Τώρα καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός που πνίγει. Κι εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παραιτήσεις. Κι εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παραιτήσεις. Από φωνή, από τροφή, από άλογο, από σπίτι.

Είναι στο χθες το σπίτι μας ή στο αύριο? Είναι στο πουθενά το σπίτι μας? Κοριτσάκι, σπίτι μας δεν είναι εκείνο που έχουμε, είναι εκείνο που χτίζουμε. Περπάτα κοριτσάκι, είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος. Ο δρόμος είναι σπίτι μας. Περπάτα κοριτσάκι.

0: Δες.
1: Δες.
0: Μέλισσες τριγάντα.
1: Μέλισσες τριγάντα ξανθόχρυσα τραγούδια.
0: Και σου φτιάχνουν.
1: Και σου φτιάχνουν.
0: Άνοιξε το χέρι σου.
1: Άνοιξε το χέρι σου.
0: Σου φτιάξαν το
1: μέλι. Σου φτιάξαν το μέλι σου.
0: Δες.
1: Δες.
0: Μια μουγγί
1: κοντόχοντρη.
0: Μια αστεία χελώνα κοβίνε κομμάτι φως
1: στρωτό.
0: Γαλανό και
1: γελαστό.
0: Απ' το ριάκι στο κρεμάει στην κούνια
1: σου.
0: Καθρεφτάκι
1: για να χτενιστείς.
0: Τα κυκλάμινα
1: στυλώνουνε τα φτάκια τους.
0: Δες.
1: Δες.
0: Σαν τριάντα φιλένια γαϊδουράκια για να ακούσουν τι θα πεις.
1: Κι όσα να σηκώνεις το χεράκι.
0: Φτιάχνεις
1: ένα γεφυράκι.
0: Δες. Από κάτω,
1: από κάτω του περνάνε,
0: σεριανάνε,
1: κύκνη, κρίνη, κρίνη, κύκνη.
0: Για δες,
1: για δες.
0: Δυο μικρούλια,
1: δυο αγγελούδια.
0: Κι είναι τα ίδια
1: που σου στείλαν τα φτερά τους.
0: Σου κουρδίζουν
1: τα τρενάκια κάτω από τις ζητοκρατίες των κρίνων.
0: Μες τις ράγες
1: των ακτίνων.

Και η μητέρα σου σε βλέπει και σωπαίνει. Και είναι μια μικρή οικουμένη. Η έγνοια της ολόγυρά σου βουβή θάλασσα. Και η στοργή της στο γαλάζιο θόλο του ύπνου. Δεν έχει τείχους η χαρά. Δεν έχει χώρισμα η αγάπη.

που στροβιλίζεται μες στο σαλόνι και παίρνει τη ζωή όπως της έρχεται. Και με στολίδια και παιδιά που τη λατρεύουν κι όλο λένε το όνομά της. Και με τους άντρες που σηκώνουν όρθιο.

ή σόλο μοναχός. Δεν είναι στο χέρι σου να δίνεις προς τα γη. Ροδάκι να φάμε δεν μπορέσαμε, ούτε τις όμορφες να δούμε. Απ' τα μετάξωτα της να φορέσουμε, στην καπλίτσα να μπούμε δεν μπορέσαμε. Σ' αυτήν την πόλη των θελγήτρων όλο μοναχή.

αγγέλη. Μόνο τα γρημάκια πίνουν κι όποιος άτυχος δεν ξέρει. Το νερό στη βάλια κάλτα, άμα θα το πιει σε πίνει, σ' αγγυλώνει και σ' αφήνει να παραμιλάς. Φέρνει από μακριά λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορία.

στη βάλια κάλτα. Είναι πιο ζεστό από το αίμα. Και έτσι εκεί τα μανιτάρια κάνουν την αλήθεια ψέμα. Το νερό στη βάλια κάλτα μόνο με νερό δεν μοιάζει. Απ' το πουθενά πηγάζει και απ' την άλλη.

σκοτάδι. Μα εσύ κοιμάσαι στο κρεβάτι το ζεστό. Το χιόνι πέφτει απαλά σαν χάδι. Κι αύριο το σχολείο θα είναι κλειστό. Κοιμήσου κι η μαμάκα θα προσέχει να μην ξεχάσεις το παράθυρο ανοιχτό. Θα σου κρατάει

κάποια άκρη να σου βρει. Την περηφάνια σου μπορεί να σου κοστίσει, μα θα έχεις λόγο.

τα μάτια κλείνεις, μα η καρδιά σου ξαγρυπνά. Ο νου σου τρέχει μες στη νύχτα σαν ζαρκάδι και πάλι πίσω στο μηδέν ξαναγυρνά. Κοιμήσου, μη ρωτάς τι κάνουν έξω, να μη σε νοιάζει κι αν ο κόσμος γκρεμιστεί. Κοιμήσου, γιατί αλλιώς θα σου τις

Την έρημο λιχτάει το τσακάλι, της κόλασης πυρώνει το μαγκάλι. Τα γέρι μου δαγκώνει τα πνεμόνια και ο μπός με ζωγραφίζει με συμπόνια. Στην άμμο εξφερματώνουν οι φαντάροι, ο λύκος ροκανίζει το φεγγάρι. Βαθιά μες του πλανήτη τον πυρήνα, ένας αλήτης παίζει με σουρδίνα. Κι οι αφέντες φτιάχνουν νόμους για τρελούς και παρανόμους.

πρίγκιπες τα ρούχα τους αλλάζουν. Με ζήτουλες που βαριά να στενάζουν. Στη λήφη παραδίνονται οι ηγέτες. Στα πόδια σου σερνόμαστε οι κέτες. Κι η αγάπη μου στον κόσμο ταξιδεύει. Σαν ένιγμα που απάντηση γυρεύει. Στα κύματα τα φύλλα και τους ήχους. Στα σπήλαια τους θρύλους και τους μύθους.

Τα δάση μου γυρεύω και τα δώρα, ανάμεσα στην κόκκινη την πόρα. Σ' αυτήν εδώ τη φάλσα χοροδία, στη μέγγενη που λέτε κοινωνία. Μια και τίποτα δεν έχω για να ζήσω, ούτε ευθύνες σε κανέναν να ρίξω. Του χάρου το χώρο θα αφήσω πίσω, στην άλλη.

Περνούσε κι ένας μαστοράς που μάθε στην Κρεμόνα να φτιάχνει βιολέ.

αναπαράσταση να δίνει. Να φέρνει σάρκα και ουστά και στην οθόνη σας μπροστά.

μαζί στη γαλέρα σου, στη θέα των πειρατών. Κι εσύ που γύρισες ξανά στου νότου τα λιμέρια, πουλιάζεις τη γαλέρα σου.

ουρανού. Πιάστηκε το φεγγάρι και σπαρτάρουσε ο έρωτας στη σκοτεινή πλευρά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμπάρι, σκυφτό στα ζάρια έπαιζες τα πρώτα σου φτερά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμπάρι, σκυφτό στα ζάρια έπαιζες.

pulso y veneno. Κι όποιος πόνεσε στον πόνο, πάντοτε φαινά πονάει. Κι όποιος θάνατο φοβάται, θα τον κουβαλάει στους ώμους.

πως κοιμούντας του ουρανού τα φιλοκάρια, ούτε ένας δε σταλιάζει. Αν κάνεις τα μάτια κλείσου, μας τη δώστε τον αδέρφια. Μας τη δώστε τον για να έχει ορθά νύχτα τα

0: Αν υπεράσπιστη στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξη. Αν υπεράσπιστη στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια. Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Αν υπεράσπιστη.
0: Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Αν υπεράσπιστη.
0: Με χτυπημένη μέσα και έξω περηφάνια.
1: Αν υπεράσπιστη.

πέφτουν τα σύννεφα, βροχή. Παίρνω το δρόμο απ' την αρχή, νερό ραγίζει στην πηγή. Για σένα, για σένα.

κοιμάται. Ο κόσμος όλος είμαι εγώ. Μέσα απ' τα χρυσοκόκκινα μαλλιά μου, απ' τη ματιά και από τα δάχτυλά μου, της ειδονής πετιέται το στοιχείο. Έλα το κόσμος όλος είμαι εγώ. Όμως αγάπη

Κουράστηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Όπως περνάει ο καιρός, έρχεται ο Κορεσμός. Οι ήρωες το αποφασίζουν και ανθρώπινα χωρίζουν. Εκείνη λίγο κλαίγεται, εκείνος πάλι αστειεύεται.
1: Μόνη αξία, μοναξιά.
2: Για μια φορά μίλα σοβαρά.
1: Έτσι είμαι εγώ, θες να μ' αλλάξεις?
2: Πάλι κατάφερες να με ταράξεις.
1: Γιατί δεν με καταλαβαίνεις?
2: Τι εννοείς, πού το πηγαίνεις?
1: Βαρέθηκα πια, δεν σε αντέχω.
2: Εγώ, αισθήματα δεν έχω?
1: Σου είπα κόφτο, είμαι πτώμα.
2: Εγώ σε αγαπάω ακόμα.
1: Είναι αργά, πρέπει να φύγω.
2: Την κουβέντα να αποφύγω.
1: Δεν θέλω αυτό, θέλω αέρα.
2: Άλλο δεν πάει παραπέρα.
3: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλουκ.

φανταστικό. Μην περιμένεις, μην περιμένεις να βρεις του κόσμου το μυστικό.

και κουβαλάμε τις αμαρτίες μας όπως το λάδανο στα γένια τους οι τράγοι. Και ύστερα ψάχνουμε ένα τραγούδι να πει στους άλλους τη συγγνώμη μας, ακόμα κι αν μιλά για τον έρωτα, ακόμα κι αν η στίχη του είναι τσιγγέλια σε χασάπικο ή σιδηροτροχές καθρεφτίζουν το φεγγάρι. Ένα τραγούδι κόκκινο τυφλό, ένα τραγούδι αγκάθινο στεφάνι, ένα στασίδι άβολο κάτω από τον τρούλο των τύψεων, ένα τραγούδι χαπουκόπτη

ύπνο μου είδα τον παλιό μου το κουρέ. Είχε την άνοιξη τριγύρω του και φύλλα. Συνταξιούχος με μια χλένη και μαρβίλα. Του φίλησα το χέρι σαν αρχιερέα. Μες στο κουρίο του κλουβιά γλάστρες με αστέρι. Η κάρτα του έγραφε όπισθεν δηλαβέρι. Είναι ο πνεύμα, ξηράφια οι μηχανές του. Πότε δεν άκουσε κανένας τις φωνές του.

κρατούσε πάντα φυλαχτό από τους πελάτες. Κάτι ελάχιστο από κείνα τα μαλλιά του, κι αφού δεν ήξερε να παίρνει από την καρδιά τους, γνώριζε τρόπους για να ζει με αυταπάτες. Και καλλιτέχνες και υπάλληλοι και εργάτες, όλοι στα χέρια του γινόνταν μαθητές του, και στρατηγοί και δεκανείς και οι αθλητές του στις αγορές. Κυκλοφορούσαν στρατηγοί.